0: Ο πίσω δεν είναι στάσου, αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
1: Mami, yo pido uchi